Μοιάζει ένα τέτοιο τρόπο λέμε τώρα σε γαλανκόν καπιάρ σάμπον και ροπάκι κεντίν σε καμπίτε να το πέσει πρωτάμα μαλάρ μου κα μια μπορνά γεγή μιρέν για τον αλεγκή πολέ κάνκου για καμπούν το